together.

0: baby.
1: Yeah.
0: I got something to tell you.
1: Oh, what?

Καλό σας μεσημέρι, είμαστε συντονισμένοι με το Web Radio της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θα πάμε μαζί σε ένα κυριακάτικο μαγκαζίνο. Είναι το τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Μπαίνουμε σε εβδομάδα που ουσιαστικά ανήκει στην εθνική ομάδα με τους δύο αγώνες της, με την Ρουμανία και την Πορτογαλία. Και βέβαια είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, η οποία είναι συγκεκριμένη σε ό,τι αφορά την θεματολογία, σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, μεταγραφές, μετακινήσεις, ιστορίες που προκύπτουν από αυτά, ρεπορτάζ πάντα πλούσιο. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να το καταγράφουμε.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και τις να ολοκληρώνονται τα παλιά προαθλήματα παιδών και κορασίδων. Ήδη είναι οι αγώνες για την τρίτη θέση σε εξέλιξη. Ο Πλάτωνας με το Περιστέρι για τους παιδες μόλις άρχισε. Ενώ για τις κορασίδες, Παναθλητικός ΠΑΟΚ, το ημίχρονο είναι 45-41 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα έχουμε σύνδεση και με τα δύο. Να πούμε ότι στις 2.30 για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, Παναθηναϊκός όφη για τον τίτλο, ενώ για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων, στις 3.30 στη Φλόρινα, στη γέφυρα γίνεται το Κορασίδων, 10 Ολυμπιακός. Στους χθεσινούς αγώνες, στους ημιτελικούς για τις κορασίδες, Παναθλητικός Παναθηναϊκός 59-65 και όφη ΠΑΟΚ 69-63, ενώ για τους παιδες 10 εκπαιδευτήρια Πλάτων 78-72 και Ολυμπιακός Περιστέρι 103-68. Σήμερα έχουμε τους τελικούς και θα έχουμε τους πρωταθλητές Ελλάδος σε παιδες και κορασίδες. Υπάρχει μίχρονο στον αγώνα των κορασίδων ανάμεσα στον και τον ΠΑΟΚ. Θα έλεγα να πάμε μέχρι την Φλόρινα, Πλάτωνας Περιστέρι για την τρίτη θέση.
1: Είναι πολύ αθλητικές. Είπαμε χωρίς σκορ ακόμα. Έχουν μπει άστοχα οι δύο ομάδες. Μηδέν 3 το πρώτο τρίποντο. Το πρώτο καλά της Συνάμα. Παραμένει το 0-3. Σαφώς δεν υπάρχει και πρέπει. Αλλά Μαρκόπουλος εδώ πέρα θέλει να ποστάρει. Το Δημητράκη βλέπει ωραία. Είναι ελεύθερη πάσα. Τα έχει από το Αθηνιώτης. Το Περιστέρι το οποίο ήταν αίτητο στην φάση των ομίλων. Εδώ υπάρχει φάουλ. Πρώτος πόντος ευτυχώς. Let's go!

buzzer beater. Σουτ τριών πόντων. Μπάλα στην απαντήση, τα καταφέρνει. 4-9. Θα πατήσει και ο Πετρόπουλος, ωραία, για σκοράρι. Τίποτα και από το Δημητράκη, εδώ ήταν κακό το σουτ. Χειροκρότημα από τους γονείς και τους φίλους των ομάδων αξίζουν. Το κατέκτησαν με την καρδιά τους, με την προσπάθειά τους. Λοιπόν. Ακόμα 6 λεπτά 23 δεύτερα. Ωραία θα τελειώσει ο Τσέργας. Την προσπάθεια 6-11. Αρχινιώτη θα πάρει φάουλ. Και θυμίζω ότι κρίνεται μια τρίτη θέση και η τέταρτη, η τρίτη απλά θα έχει και την απόχρωση του μεταλλίου.

Αντίπαλο με την μπάλα του τριοπόντων. Τον Σασλόγλου είναι άστοχο. Τσέργα θα πάρει. Ποιο δεν βιάζεται. Διαμπάρα, ξανά μπάρλο. Άστοχο. Μπάλα είναι. Μαρτύριο ο κύριος Γουρίτσας, πολλά χρόνια στην οικογένεια του Πλάτωνα. Πολλές φορές οι προπονητές αυτές τις ηλικίες τσάκιδε μόνες των παιχτών. Παίρνουν περισσότερες ώρες με τα παιδιά παρά με τους γονείς. 5-23. Προηγείται με 6-12 το Περιστέρι. Εδώ ο Πλάτων θα είναι άστοχος. Παρ' όλα αυτά θα ανανεώσει. Κούτριο πόδων του Σασλόγλου. Γενικά τα τμήματα υποδομής σε αυτές τις ηλικίες μέχρι να λιώσουν τα 18. Παίχτες, αν δει κάποιος και την κολεγιακή κατάσταση των Αμερικάνων, είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται για να μορφώσουν οι παίκτες αγωνιστικά και από άποψη παιδείας το χαρακτήρα τους. Μάλιστα χθες υπήρχε ένα σχετικό έτσι σεμινάριο από την αιγίδα της ΕΟΚ. Μίλησαν πολύ ειδικοί. Άξε τον κόπο όσοι μπορούσαν να την παρακολουθήσουν μια ημερίδα στο πλαίσιο του 53ου παιδικού πρωταθλήματος, στη τελική φάση, final eight, στη Φλόρινα. 4:46, 21 δεύτερα, μια μικρή συζήτηση των διαιτητών με την γραμματεία. Παόλο είναι 2-4. Με θυμίζω η επόμενη αναμέτρηση είναι ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε 10 και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό και 10, Τσέργας. Κούσης ψάχνει το διάδρομο. Διαμπάρας, κλείνεται ωραία από τον Ιλιακόπουλο.

Λάβας. Ακινιώτης. Διακόπουλος, τα έχει τα δοστάκια, αλλά δεν είναι άνθρωπο, θέλει στάδι. Μπάλος ξανά μέχρι μέσα σε ένα χορευτικό. Παίχτης που ελίσσεται, έχει καλή τρίπλα και είναι από τους κορυφαίους. Κάποιοι παίχτες θα ξεχωρίσουν, υπενθυμίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του ΝΑ θα υπάρχουν και σχετικές απονομές, οι καλύτεροι θα ξεχωρίσουν. Έτσι ήθιστε στο κλου της πενταήμερης έτσι τελικής φάσης. Μπάλος μέχρι μέσα, με ευκαιρία και στα δύο χέρια. Δέκα-δώδεκα και το Περιστέρι με μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Χινιώτης δεν τα παρατάει, συνέχισε εδώ. Πέμπτη έξινα, δεν τελειώνει το σουτ παρά μόνο όταν πάρει αντίπαλη ομάδα το rebound. Είδε την ολιγορία του αντιπάλου του και ακολούθησε το δικό του σουτ. Σκόραρε. Διαμπάρας παίρνει την εσωτερική. Δύο βολές. Μέσα ο Παταβάνος. Στον πάγκο Τσεργάς. Δέκα 14 το σκορ. 3 και 15 για τη λήξη. Πρώτη δεκαλέπτου. Διακόπουλος με την μπαλά. Κάνει κάτω διάδρομο. Δήμου. Κάνει το βηματάκι πίσω. Μαρκόπουλος πιο ψηλά. Δεν θα μπορέσει να πάρει την κατοχή. Για μπάρα, στο Γκιούσι. Ανοίγει ευθυδιασμό το Περιστέρι με το Σκουρτόπουλο. Γενικά έχει... Το Μουά, δέχει εδώ τώρα ένα άτσαλο πέσιμο. Έχει πάρει δύο βολές. Πόνους. Thank you.

0: Λοιπόν. Μπάρλο, ο οποίος ζητάει βοήθεια στα screen, τον Παταβάνο. Δεν θα παίξει πήγε ρόλο, αλλά εδώ γυρνάει. Λιώνει ο χρόνος. Για πάρα, 4 δεύτερα, ωραία το Γιούση. Θα κάνει ένα βηματάκι πιο γρήγορο, το πρώτο βήμα θα εκτελέσει, αλλά θα είναι κοντό το σούτ του. Γιακόπουλος, υπάρχει φάουλ. Είναι το τέταρτο. Μέσα ο Αχινιώτης. Ανάσης για το Σκουρτόπουλο. Το τριοπόντον από τον Γεωργακίου είναι άστοχος. Θα θέλει να τρέξει 14-15. Διαμαρτύρεται ο κύριος Σέιζης. Κάλυψε τη διαφορά ο Πλατών. 14-15, 1-32. Για 4-17. Να απαντήσει ο Λιακόπουλος, θα το κάνει. Πάρε βάλε. Ωραίο μπάσκετ. 17-17 από δύο ικανότατες ομάδες. Συνέχεια θα απαντήσει ο Μπάρλος. Πώς θα κλείσει το πρώτο δεκάλεπτο, κοντά οι δύο ομάδες, 19-18, θα πατήσει και ο Δημού. Παράδα δεύτερα. Λίγο ποδοσφαιρική εδώ πέρα. Κατάσταση, το βελάκι δείχνει Πλάτων. Προειδοποίηση για τεχνική ποινή στον πάγκο. Του Περιστεριού σε 7,8 δεύτερα. Μπάρλος ελίσσεται ξανά σας λόγλου, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Περιστέρι, 19-20, να δούμε και τους πόντους στην διακοπή. Βλέψει ο Πλάτων, 7 δεύτερα. Μέχρι μέσα στα Σλόγλου. Τα κοπή από τον Κυρκακίου, καθαρά το κόψουμε ψηλά. 1,6, ένα play. Πολύ γρήγορο, από την baseline επαναφορά. Γεμάτο το κλειστό της Φλόρινα, σίγουρα θα έχει περισσότερο κόσμο στο τελικό. Στα Σλόγλου στη γωνία, μπάζερ μπίτερ. Πολύ ωραία
1: Οφείλω να πω ότι και οι δύο ομάδες ήταν κάπως μουδιασμένα, ήταν χαμηλό το σκορ, αλλά νομίζω ότι από το έκτο λεπτό και μετά άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό. Ο Πλάτωνας προηγείται πλέον με 24-20 του Περιστερίου στο τέλος της πρώτης περίοδου. Δεν ξέρω αν μετράει τελικά το καλά, θα το δούμε. Την ίδια στιγμή έχει αρχίσει, θα αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα. Έχει αρχίσει μάλιστα στον αγώνα του Παναθηναϊκού τον ΠΑΟΚ για τη θέση των Κορασίδων. Θα πάμε και εκεί. Προσπαθώ να βρω στατιστικά. Προσπαθώ να βρω στατιστικά, να σου πω την αλήθεια. Για να σας δώσω μια εικόνα. Λοιπόν, σας πω. Είπαμε λοιπόν, έχουμε ημίχρονο, προδεκάλεπτο. Πάμε στον αγώνα των Κορασίδων.
2: Να με ακλείσει για την Παπαϊωάννου, βάζει στην Μπουροπούλου. Κουμαρά, ωραία spin move, κακό τελείωμα. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τα κίδου, συνεχίζει να επιτίθεται ο Παναθηναϊκός για 7 δευτερόλεπτα. Μαρά, κατευθείαν πάσα στην Άγκη, σούτ από τη γωνία για 2 στο σίδερο, θετικό της Μπουροπούλου και εύστοχο δεξιφού, 47 όλα. Ωραία, πέρασε από πια... Προσπάθησε να τη σταματήσει η Μπεκίδη, έχασε όμως το lay-up. Σειρά της Ιτόγια να επιτευχθεί ανάμεσα σε 3. Θετικό φάουλ από τη Λίσσα Ιτόγια, πρόταξε τον αγώνα της. Και έριξε στο παρκέ την Τακίδου. Το παραδέχεται κιόλας η Ιτόγια, σηκώνοντας το χέρι.
1: Το σκορ είναι 47-47. Να δούμε λίγο τα στατιστικά στον αγώνα. Δεν μέτρησε τελικά το τελευταίο σούτ από πλευράς Πλάτωνα. Και δύο πόντους ο Τσέργας, έχει 10 ο Σασλόγλου, έχει 8 ο Μπάρλος, 23-20 τώρα το σκορ, 3 ο Ζιαμπάρας για τον Πλάτωνα, ενώ για το Περιστέρι έχει 2 ο Πετρόπουλος, 6 ο Δήμου, 3 ο Λιακόπουλος, 3 ο Σκουρτόπουλος, 6 ο Αχινιώτης, 23-20 προηγεί το Πλάτωνας, ενώ για το Πανελλήνιο Κορασίδων, όπως είπαμε, Παναθλητικός ΠΑΟΚ είναι στο 47-47, με τον Παναθλητικό να έχει 2 πόντου στην Αγκίδη, 5 στην Μπουροπούλου, 10 την Σκούμα, 3 στην Κιναμέα, 21 την Ιτόγια, 2 την Κουμαρά και 5 τη Βιντένοβα, ενώ για τον ΠΑΟΚ 2 η Τακίδου, 14 η Παπαϊωάννου, 13 η Μπεκίρη, 8 η Αναστάση, 10 η Μανάβη. Αυτά για το... Εδώ πάμε να ξανασκοράσει η ΔΕΣ.
2: Ψάχνει χώρο για να επιτεθεί, δεν βρήκε, πάσα στο πλάι για την Κιναμέα. Σουτ άστοχο, πήγε το επιθετικό ριμπάν του Μπροπούλου, αλλά επανέβασε τη Σιμανάβη. Κράτησε την μπάλα για τον ΠΑΟΚ, Μπεκίρη μόνη της με το καλάθι, αστοχή. Πέφτει πάνω από τη Κουμαρά. Καθαρό το φάουλ της παίκτας του Παναθλητικού.
1: 47-47, Παναθλητικός ΠΑΟΚ. Πάμε ξανά στην Φλόρινα.
0: Φάουλ είναι 0-1 τώρα. Κοστρία 22. Πάντα κοντά οι δύο ομάδες. Σας λόγουν νέο τρίποντο, άστοχο. Γενικά σκουτάρουν πολύ οι παίκτες και του Περιστερίου και του Πλάτωνα. Εδώ ο Λιακόπουλος χωρίς να το σκεφτεί. Για πάρα θέλει να πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί ωραία από τον Μαρκόπουλο, θα επιμείνει όμως. Μπάρλος σε τριών πόντων. Ο Μαρκόπουλος με τη βοήθεια της τύχης. Το λεπτά, ωραίο Γιωργακίου, θα σώσει προσωρινά ο Πετρόπουλος. Στρέφει ο Σκουρτόπουλος. Ανάσεις για τον Μαρκόπουλο, χειροκρότημα. Μπάρλο, θα δώσει τον Γκιούτσι. Θα σλόγλου. Για μπάρα μέχρι μέσα. Σκοράρει. Ναι, και υπάρχει λάθος και μετά φάουλ υπέρ του Πλάτωνα. Φάουλ είναι 0-2, 25-22 του σκορ. Μπάλος βλέπει τον Διαμπάρα, είναι άτοχος. Ο οποίος τρέχει μέχρι μέσα. Ο Δήμος θα βγάλει την μπάλα. Τρέχει ο Κινιώτης.

Λοιπόν, κόμμα 7 λεπτά. Του τριών πόντων, έστοχο από τον Πετρόπουλο. Ψηλά ο μπάλος από τον Σκουρτόπουλο. Ξανά Σαφλόγλου, ξανά έστοχος. Έχει κάνει πολύ καλό τουρνουά. Εδώ υπάρχει φάουλ. Σημεία βολή για τον Αϊκού.

δεν κάνει τίποτα τη μέτρη στο καλά. Συγγνώμη, 33-25. Θα ανανεώσει το Περιστέρι, θα στοχίσει όμως ο Σκουρτόπουλος. Σας λόγω θα πάει σε ένα drive, είναι άσχος εδώ. Τρέχουν οι δύο ομάδες, σε όλα τα ματρέχαν βασικά. Ωραία θα ξεμαρκαριστεί ο Πετρόπουλος, θα σκοράρει. Θυμάσαι τον Τζέργα ο κύριος Γουρτσάς. Μουρκούσης. Για μπάρα, σαν στοχός. Να κατεβάσει διαφορά το Περιστέρι, 33-27. Διακόπουλος ψάχνει την πάσα στην άλλη μεριά. Εδώ κράτησε το σταθερό το Πετρόπουλος Γεωργακίου. Ψάχνει ένα drive, ωραία θα κινηθεί. Goal foul. Ελίσσεται γενικά ο Γεωργακίου. Βρίσκει κινήσεις. Αλλαγές για τον Πλάτωνα. Πέντε και 34 για το ημίχρονο. Μικρός τελικός. Πλάτων 33, Περιστέρι 29. Ο νικητής θα πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Στις 3.30 είναι ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε 10 και Ολυμπιακό. Ολυμπιακό και 10. Αναμένεται να είναι κατάμεσο το κλειστό Φλόρινας. Σε ένα rewind της του ομιλού. Μπάλος θα έφτακει. 35-30. Σκουρτόπουλος θα ρολάρει ωραία, θα κρατήσει το σταθερό. Δύο βολές. Έπαιξε ωραία εδώ με την αντιπαλή άμυνα. Χωρίς τον παππού, υπενθυμίζω. Διευθυντής όφης της Αθήνας, Περιστέρι. Τραυματίστηκε στο τελευταίο μάτι. Δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί. Τριάντα δύο. Δημητράκης προσποιείται, θα πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχο. Πάρει ο Γεωργακίου, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά στα τελευταία ματς. Μέχρι μέσα ο Στουρτόπουλος. Να δούμε τι έχει πει. Με λύσουν οι δύο των τριών διαιτητών. Αν υπάρχει παράβαση ή υπάρχει φάουλ. Παράβαση εννοώ, έχει χτυπήσει κάποιο σημείο που δεν... Μπάλα είναι για το Περιστέρι, χωρίς να το δει φάουλ. Κινιώτης. Άνοιξε πάρα πολύ ωραία την άμυνα του Πλάτωνα, αλλά δεν θα τελειώσει τη φάση. Φάουλ είναι 3-2, γρήγορο ρυθμό για τις δύο ομάδες. Κούσης. Μπάλος με ταμπλό. Τελειώνει την προσπάθεια. Ανεβάζει και αυτός την απόδοσή του. 37-32. Θα απαντήσει όμως ο Σκουρτόπουλος. 37-34. Δημητράκης από τη γωνία του 45 μοιρών. Είναι άστοχος. 12. Μπάλος 15 ο Σασλόγλου. 5 ο Γεωργακίου. 6 ο Ακινιώτης. 7 ο Κουρτόπουλος. 6 ο Δήμου. 7 ο Πετρόπουλος. Μεγαλύτερη γκάμα έχουν οι απεριστεριώτες. 2 σκόρες που τραβούν το σκοράρισμα έχουν οι παίκτες του Πλάτωνα.
ψυχούς τον κύριο Σγουρίτσα, τη δόθηκε ακριβώς. Καλά κάνουν οι διευθυντές και εξηγούν. Θα πάρει και μια προειδοποίηση για την τεχνική ποινή. Ο Πάγκος του Πλάτα. Θα μπει μπάλα μέσα. Ελεύθερα. Υπήρχαν και κάποια τζατζαρίσματα εκεί πέρα. Δεν δόθηκε κάτι. 4, 2, 5, 7, 2 τα φάουλ τώρα. 3 και 40 για το ημίχρονο. Πλάτων 37, Περσέ 34. Τη σημερινή ημέρα για τους τελικούς. Μικρός τελικός. Τέταρτη θέση όπως θέλετε πέστε το. Αχινιώτης. Πολύ ωραία να φτάσετε επί στην μπάλα. Βούτυρο στο ψωμί του αυτές τις φάσεις. Πάρλος. Θα πάρει το φάουλ. Παίζει πολύ με τη διείσδυση. Τρίτο φάουλ. Τσέργας θέλει να παίξει πλάτη. Ο Σασλόγλου ήτανε. Μάχη για το rebound. Σασλόγλου θα βγάλει την μπάλα έξω. 9-14. Βάλλος ξανά στο... Ψάχνουν αριστερό διάδρομο. Μπάλα για τον Σκουρτόπουλο, ο οποίος θα βρει και προσωρινά τον Διακόπουλο στο transition. Άστοχος. Θα σώσει ο Σκουρτόπουλος. Διακόπουλος θα κρυατηρεί στην κατοχή. Υπάρχει φάουλ με το στόμα. Τίτμα, δεν είναι οι διαιτητές. Μέσα Μπαταβάνος, μέσα για Μπάρας, ανάσταση για Τσέργα και Δημητράκη. Όσο μπορούν οι προπονητές. Μοιράζουν το χρόνο συμμετοχής 37-36.

37-38 το Περιστέρι δεν τα παρατάει. Λοιπόν, ωραία, μείνει εδώ πέρα για σεμινάριο το Βάρλο. Θέλει να χαρίσει και ένα highlight, θα το κάνει. Πατήσει ψηλά και ένα σκοράρι. Με κάρφωμα. Δήμου κλείνεται, τραβάει όλη την άμυνα πάνω του. Ελεύθερο τον Πετρόπουλο. Πάρε βάλε. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Έχουμε time out σε λίγο και πάλι μαζί.

Λοιπόν, 1:45, να δούμε λίγο τους πόντους. Σέργας 2, Σασλόγλου 20, με 5 rebound. Μπάρλος 14, Χρυς Μουρκούσης 5, Διαπάρας. Και για το Περιστέρι, Πετρόπουλος 7, 6 ο Δήμου, 5 ο Γιακόπουλος, 7 ο Σωτόπουλος, 8 ο Αξινιώτης.

Λοιπόν, 1:39 και οι δύο ομάδες θέλουν σαφώς την τρίτη θέση που οδηγεί στο μετάλλιο. Ο Γιακόπουλος από πολύ μακριά. Με τη βοήθεια του Διαμπάρα. Παφλόγλου, παίζει πολύ. Με την τρίπλα και τη διήθηση εδώ θα πάρει φάουλ. Με το τέταρτο, 44-41. Δεν έχει να δώσει άλλο φάουλ. Το Περιστέρι. Θα μπει ξανά ο Κουρτόπουλος.

Άστοχος ο Μουρκούσης, ένα λεπτό και 9 δεύτερα. Γιακόπουλος. Ακινιώτης, θα πάρει το βήματα. Βλέπει τον Σκουρτόπουλο ακροβολισμένο στο corner 3. Άστοχος. Ωραίο παιχνίδι εδώ, ωραία ανάπτυξη, ωραίο όλο. Το σκηνικό για το Περιστέρι. 44-44. Στην απόλυτη ισορροπία οι δύο ομάδες. 45 δεύτερα πριν τη λήξη του χρόνου. Εν κινήσει τρίποντο από τον Μαχινιώτη. Θα έχει εδώ τα σουτάκια. Γενικά και οι δύο ομάδες αρέσκονται να σουτάρουν ελεύθερα. Και νομίζω ότι ταιριάζει στη φύση των νέων παιχτών να δοκιμάζουν την τύχη τους. Εδώ θα είναι άτομος ο Μπάρλος. Θα πάρει ο Δήμου. Βλέπει ωραία τον Αχινιώτη. Πάσα. Baseball. Και θα πάρει το χειροκρότημα του προπονητή.

0: Λοιπόν, 17 δεύτερα και 2 δέκατα. 2 Τσέργα, 20 ο Σασλόγλου, 14 ο Μπάρλο, 3 ο Μαρκούση, 5 ο Μπεσγαμπάρα, 10 ο Πετρόπουλο, 10 ο Σκουρτόπουλο, 6 ο Δήμου, 5 ο Λιακόπουλο, 10 ο Αχνιώτη, 3 παίκτε και 5 ο Γιωργακίου. Πάει μέχρι μέσα ο Γιαμπάρη, θα γυρίσει. Γιαμπάρα, με συγχωρείτε. Ένα δεύτερο θα πετάξει. Του μπάλα, λήξη μικρόνο.
1: Λοιπόν, 46-44 προηγείται στο ημίχρονο το Περιστέρι του Πλάτωνα. Να δούμε λίγο τους πόντους. Για το Περιστέρι προηγείται συμμετοχή ο Πελεχρίνη και Σπυριδάκο. Ο Πετρόπουλος 10 πόντους. Ο Δήμου έχει 6 πόντους και 4 rebound και 2 assist. Σκουρτόπουλος 10 πόντους, 3 rebound και 2 τάπες. Ο Μαρκόπουλος συμμετοχή. Ο Αχινιώτης έχει 10 πόντους με 7 rebound, 4 assist. Ο Γιωργακίου έχει 5 πόντους και συμμετοχή για τον Τεντόπουλο. Ενώ από πλευράς Πλάτωνα, έχουμε τους 34-44 πόντους από δύο παίχτες, 20 ο Σασλόγλου με 4 στα 8 τρίποντα και 5 rebound και 14 ο Μπάρλος με 7-11 δίποντα, 5 rebound, 5 assist και 3 κλεψίματα. Που εκεί πέρα έχει 2 Τσέργα, συμμετοχή για τον Κιούση, συμμετοχή και τον Πανταβάνο και 3 πόντοι για τον Μουρκούση, 5 για τον Ζιαμπάρα, συμμετοχή για τον Δημητράκη. Σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Κορασίδων, για την τρίτη θέση έχουμε φτάσει 6 και 20 για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 70-61 και θα πάμε εκεί βέβαια για τα μέχρι το τέλος.
2: Κλέβει όμως η Τόγια. Σκουμάνει στη γωνία μόνη της. Σουτία 3 άστοχο. Μανάβη στο rebound. Κάνει το double-double Μανάβη. Και όμως έχει κολλήσει εδώ και ώρα στους 10 πόντους. Δεν έχει βοηθήσει την ομάδα της επιθετικά. Πάει ο Άνου, ξεκινάει τη διείσδυσή της και κάνει διπλή τρίπλα, γιατί κατάλαβε ότι βρέθηκε κάτω από την μπασκέτα, δεν μπορούσε να εκτελέσει. Ενώ είχε πιάσει την μπάσα χέρια της, σαν να προχώρησε. Τόγια για 3 μπαλά στα χέρια της Μπεκίρη. Τρέχει η Μπεκίρη με την κυναμέα μπροστά της, την αποφεύγει με τον Eurostep που χάνει το lay-up. Τόγια δίνει ασκαμπύλη στην μπάλα και τη στέλνει στη Βιντένοβα. Τρέχει ο Παναθηναϊκός με την κυναμέα να κερδίζει το φάουλ. Και για το καλάθι η κυναμέα δεν το πέτυχε, θα αργιαστήσει στις 2 ελεύθερες βολές. Κυναμέα οποία έχει 6 πόντους, τώρα φτάνει τους 7, μέχρι τώρα έχει πετύχει 2 τρίποντα. Ο συνολικά η παρουσία της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ο Ρασίδων είναι αρκετά θετική, με 12,5 πόντους μέσο όρο, 4 κλεψίματα και το πολύ καλό 34,5% στο τρίποντο. 2-2. 92-61, πρώτο διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού ανεβάζει πολύ την ταχύτητά του. 12 είναι το επιμέρους σκορ μετά από 5 λεπτά στην τέταρτη περίοδο. Ο Παϊωάννου, ένα σουτιά 2 είναι εύστοχο. Μετά από ώρα βρίσκει το δρόμο στο καλάθι και η ευτυχία Παπαϊωάννου είχε μείνει στους 16 πόντους. Βιντένοβα από τη γραμμή των βολών θα σουτάρει. Η μπάλα να πηδάει δύο φορές και πέφτει στα χέρια της Παπαϊωάννου. Αναστάσει με χώρο μπροστά της. Μπαίνει στο διάδρομο της. Σκούμα και κάνει το φάουλ. Τέταρτο προσωπικό του Σκούμα. Πρόβλημα για τον coach Ντίκα. Δώσε playmaker. Είναι playmaker, είναι Φέλης Σκούμα, είναι βασικό γρανάζι του Παναθηναϊκού. Όσο μάλλον σήμερα που έχει 10 πόντους, 9 assist και 7 rebound. Εμφάνιση κοντά στο triple double. που μαχαιρετώθηκε με τον τέταρτο προσωπικό της. Αναστάση βάζει και την δεύτερη, 72-64. Πρώτη μικρή αντίδραση του ΠΑΟΚ. Ρίχνει την διαφορά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων. Λάθος τώρα του Μπουροπούλου. Και πρώτη στην μπάλα Ετακίδου. Της χάλασε την ισορροπία. Προσγειώθηκε εκτός πλανής γραμμής, εκτός τελικής γραμμής με την μπάλα στα χέρια του Μπουροπούλου. Ο Ιωάννου σταματάει, σουτάρει για 3, airball. Μια γρήγορη επίθεση για τον ΠΑΟΚ που κατέληξε στον κάλεπο των Αχρήστων. Κάνει και το φάουλ τώρα η Παπαϊωάννου που πήγε να πιέσει την σκούμα. Αλλά εκεί θα κάνει ο κύριος Μελετιάδης, αποσύρει την Παπαϊωάννου. Επανέρχεται η Νικολάου. Την αμαία ψάχνει πάσα, βρίσκει στην Εβιντένοβα στη ρήγμα. Τώρα η Τόγια πάει προς τα μέσα, περνάει τις αντιπάλους της και αφήνει την μπάλα στο καλάθι με την βοήθεια του ταμπλό. Πάλι στο συν 10 ο Παναθλητικός. Μανάβη στην αρνητική πλευρά, βλέπει την Αναστάση μόνη της. Σουτ για 2 στο σίδερο και ένα ακόμα ριμπάντο την Μπουροπούλου. Και ψηλά η Βιντένοβα αφήνει στην Αιτόγια. Μπουροπούλου στείνει το σκιν, πάει αντίθετα η Αιτόγια. Ανάμεσα σε τρεις κόβεται καθαρά, λέει ο κύριος Χατζημπαλίδης που ήταν στην baseline. Παναφορά από την τελική γραμμή με την Κιναμέα. 4 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί ο Παναθλητικός. Παίρνει σκούμα, δεν έχει δει το χρόνο, της μένει μπάλα στα χέρια. Προσεκτή σκούμα που δεν κοίταξε το χρόνο που είχε η ομάδα της για να επιτεθεί. Μένει το 74-64 όσο έχει. Μπεκίρι είναι στην Τακίδου και ξαναπαίρνει. Τακίδου στη γωνία, είναι μόνη της η Νικολάου, θα πάρει το τρίποντο και θα το βάλει. Θετική ανάσα για τον ΠΑΟΚ, το τρίποντο της Νικολάου, δίνουμε 4-67. Μπουροπούλου με την σκούμα, ωραία πάσα στην Κιναμέα που κόβει την baseline, έρχεται η Αναστάση, δεν βρίσκει μπάλα, κάνει φάουλ για βολές στην όλγα Κιναμέα. Έχει στην πρώτη της προσπάθεια η Κιναμέα. Ανεβαίνει στους 9 προσωπικούς πόντους. Να έχει επιστρέψει στο παρκέ και η Μαρία Κουμαρά που είχε μείνει καθυλωμένη στον πάγκο αρκετά λεπτά. Είχε φτάσει, καθώς είχε φτάσει στα 4 προσωπικά φάουλ. 2 στις 2 από την Κιναμέα. 96-67. Τακίδου αφήνει στην Μπεκίρη. Προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο, φάουλ από τη σκούμα, είναι το πέμπτο προσωπικό, το πέμπτο προσωπικό της Νεφέλης σκούμα. Αφήνει τη θέση της στην Αγγή και θα δει τα επόμενα 2-43 του αγώνα από τον πάγκο του Παναθλητικού. Σκούμα επί αποχωρεί, 10 πόντους, 7 rebound, 9 assists και 4 κλεψίματα. Πολύ γεμάτη η παρουσία της στο σημερινό παιχνίδι. Δούμε πώς θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πληρώσει το οργανωτικό κενό της Σκούμα. Την ώρα που έχει βολές η Μπεκίρη. Αλλαγή θα ζητήσει μετά τις βολές ο κ. Μελετιάδης. Συνεχίζει και η γραμματεία με τους διαιτητές. Η κύριε Φστοχή κάνει τους 19 πόντους, Πάγκελα Μπεκίρη. Κάνει τη δεύτερη, rebound από την Εκουμαρά, η οποία μπορεί να έχει μόνο 2 πόντους, αυτό ήταν όμως το 11ο rebound της. Βγάζει πολύ ενέργεια η Κουμαρά στο παιχνίδι της. Μπουροπούλου είναι στην Κουμαρά. Βγαίνει η Τόγια για να παραλάβει την μπάλα. Στα 5 δευτερόλεπτα η Τόγια το βλέπει, εκτελεί με το ένα χέρι άστοχα. Επιθετικό ριμπάμπ την Κουμαρά. Το Παναθηναϊκός δεν βιάζεται για να την πάρει στην περιφέρεια. Η Τόγια αντίθετα το σκήν της Μπουροπούλου. Πέφτει πάνω της η Μπεκίρη. Κάνει το φάουλ. Η Τόγια θα μπορούσε να πετύχει και το καλάθι. Και στις βολές. Μέσα η πρώτη της Ιτόλια. Μέσα εκεί η δεύτερη και πάλι στο συν 10 ο Παναθηναϊκός. Η Ιτόλια να έχει 14 στις 16 βολές. Τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Η Ανιμπεκίρη και παίρνει, Αναστάση είναι μόνη της, δεν σουτάρει, πάει προς τα μέσα. Είναι άστοχη, θετικό rebound η ίδια και έχουμε jump ball, έβαλε τα χέρια της καθαρά στην μπάλα Κουμαρά. Βελάκη δίνει την κατοχή στον Παναθηναϊκό. Πιέζεται η Κιναμέα, βρήκε πάσα μου σε την Κουμαρά. Μπουροπούλου κοντά στο καλάθι, παίζει με πλάτη, τη σταματάει καθαρά η Τακίδου. Η Κουμαρά βλέπει μόνη την Αγγή στη γωνία, σούτια 2 από την Αγγή, είναι εύστοχο. Το Παναθηναϊκός στο συν 12. Πάμε σε time out του coach Μελετιάδη.

0: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.
1: Παθλητικός μπροστά με 12. Νικολάου δε σουτάρει. Γύρισε η μπάλα. Κλέβει η Αγγή. Πέφτει πάνω της και της κάνει φάουλ η Τακίδου. Στις βολές η Δήμητρα Αγγή. Έχουν συμπληρωθεί εδώ και ώρα τα ομαδικά του Δικεφάλου. Υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα στους τρεις διαιτητές, τον κύριο Χατζημπαλίδη, τον κύριο Ταρενίδη και τον κύριο Παπαγεωργίου. Συζητούν μια πιθανή αναβάθμιση του φάουλ και αυτό θα δείξει ο κύριος Χατζημπαλίδης. Αντιαθλητικό εν τέλει το φάουλ της Τακίδου. Δύο βολές για τη Δήμητρα Αγγή και η κατοχή θα μείνει στον Παναθλητικό Σικιών. Αποχωρεί η Τακίδου, επιστρέφει η Γαβρή. 1 και 10 στο χρονόμετρο. Αθλητικός στο συν 13. 5 πόντους από τη Δήμητρα Αγγή. Το επιμέρους σκορ της τέταρτης περίοδου γίνεται 19-9 υπέρ της ομάδας των Σικαιών. Μιασακή δεύτερη με το 2-68, 29 στην τέταρτη περίοδο ο Παναθλητικός, ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ την επίδοσή του στην άμυνα. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει κρατήσει τον ΠΑΟΚ στους 23 πόντους, σχεδόν ένα 20 λεπτό. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη διαφορά που έχει αποκτήσει πλέον η ομάδα των Σικαιών. Η Τόγια, ωραία πάσα για την Κουμαρά, στοχή από κοντά, θετικό ριμπάντ από την ίδια. Η Αγγή πασάρει στα πόδια της η Τόγια, ξανά η μπαλά όμως για τον Παναθλητικό. Η Τόγια στα 5 δευτερόλεπτα την μπάλα στα χέρια. Η Τόγια έχει δει το χρόνο, σουτάρει άτσαλα, airball. Έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, 43,8 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Παναθλητικός Σικαιών γαλιά με την νίκη και την τρίτη θέση στο 37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων. Έχει σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες του ΠΑΟΚ στη Γαβρή, έκανε το airball, 14ο rebound της Κουμαρά. Η Αγγή αφήνει στην Ιτόγια. Ο Αθλητικός θα είναι ο νικητής. Θα δούμε πόσο ακόμα θα επιτίθονται οι δύο ομάδες για να διαμορφωθεί και το τελικό σκορ. Κουμαρά μάζεψε, 3 δευτερόλεπτα μένουν. Εντάχει να σας πω τις κορυφαίες του παιχνιδιού. Η Ιτόγια πρώτη σκορ του μάτσκετς της ομάδας με 29 πόντους. Μπουροπούλ με καταπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο, είχε 18 πόντους και 8 rebound, ενώ για τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε μπέκι.
2: Τελικό σκορ 82-68, στην τρίτη θέση ο Παναθηναϊκός, τέταρτη ο ΠΑΟΚ. Όπως είπαμε στις 3 η ώρα Παναθηναϊκός Όφη στον τελικό. Να δούμε τους πόντους για τον Παναθηναϊκό που είναι στην τρίτη θέση. Η Άγγι 6, η Μπουροπούλου 18 και 7 rebound. Η Σκούμα έχει 10 πόντους, 10 assist, 7 rebound, 4 κλεψίματα. Η Κιναμέα έχει 10 πόντους και 3 rebound. Η Μιχαηλίδη δεν αγωνίστηκε. Η Χατζησπύρου συμμετοχή. Η Τζιβανάκη συμμετοχή. Η Κουμαρά έχει 2 πόντους και 15 rebound. Η Ιτόγια 29 πόντους με 14-16 βολές. 3 στα 10 δίποτα, 3 στα 8 τρίποτα, 4 rebound, 1 στις 2 κλεψίματα. Και η Βιντενόβα έχει 7 πόντους και 14 rebound. Τα rebound ήταν 50-34 για τον Φιλαθλητικό, ενώ για τον ΠΑΟΚ 6 πόντους Τακίδου, 18 η Παπαϊωάννου, η Τακίδου έχει και 8 rebound. Νικολάου 3, η Μπεκίρη 19 πόντους, 3 rebound, 4 assist, 10 η Αναστάση. Συμμετοχή την Τζορπίδη, 10 πόντους και 11 rebound η Μανάβη. Η Χανταβά 4 πόντους, η Βεζαλή συμμετοχή όπως και η Γαβρή αλλά και η Κανλή. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για το πολύ ωραίο θέμα που παρουσιάσανε. Επιστρέφουμε στην Φλόρινα, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα του Πλάτωνα με το Περιστέρι για την τρίτη θέση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παιδών.
3: Στον τρίο πόντον από τον Κιούση, άστοχο, εδώ όμως πάτησε άτσαλα ο...
4: του
2: Είναι πολύ κακό το... πολύ κακός ο ήχος. Όχι, είναι κακός ο ήχος.

Λοιπόν, 7:37. Ακούω το Περιστέρι, ενώ σιγά σιγά έρχονται και οι φιναλές. Φυγείται η 10, την καταφέρει και ο Ολυμπιακός. Μέχρι μέσα στο Κουστόπουλος, goal foul σε αυτή η υπόδειξη.

Σινιώτης θα πάρει τα βήματα, είναι άστοχος. Ο Πλάτων θα προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Δώδεκα ο Σινιώτης, δέκα ο Σκουρ. Ο Πετρόπουλος, 13 ο Σκουρτόπουλος. Ο Σιλβίος Ασλόγλου. Υπάρχει φάουλ εδώ. Φάουλ είναι 1-2. Αγινιώτης στο Δήμου, ψηλά ο Αγλόγου, εδώ θα σταθεί άκτος. Κάλε με να πω κάτω. Από μία. Α, οκ. Λοιπόν, 53-51, 5 και 57. Γεμάτο το κλειστό. Θα έχει και περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, μακρινός τρίποντα από τον Αχινιώτη, άστοχο. Υπάρχει φάουλ για τον Μπάρλο. Το παραδέχει το Δήμο. 3-2 τα φάουλ, 53-51. Λοιπόν, 54-51. Κοντά οι δύο ομάδες. Σημαίνει ο Αχινιώτης. Φάουλ εν διαιτές.

54-53. 5 λεπτά, 56-53 στο τραζίσιο. Ίσα ίσα προσπάθησε την μπάλα, αλλά θα κάνει λάθος. Βάλλος εδώ προσπάθησε την μπάλα, γιατί δεν θεωρήσαν ότι παράβαση. Θέλει να φορτώσει το καλάθι, φάουλ, γυρίζει ο Μαρκόπουλος, ψηλό παλικάρι. Είναι οι επόμενες ομάδες που θα ολοκληρώσουν ένα μαραθώνιο 16 αγώνων. Τώρα βλέπουμε το 15ο. Πολλές για τον Πάρλο, ο οποίος το ασλόγλου είναι κορυφαίοι, δεν έχει τον Βαρβαρίτη. Ο Πλάτωνας σε όλη τη διάρκεια της τελικής φάσης και πριν. (Συσχελίδι) 59-54, παίρνει ένα μικρό προβάσμα 5 πόντων. Διακόπουλος με την μπάλα, ωραία χαϊλό, ο οποίος δεν είχε εδώ αντίπαλο. Πολύ ωραίο play, στην πλάτη όπως θέλετε. Πολύ έξυπνη επιλογή. 59-56, μπάλο στον τρίτο πόντο, άστοχο. Σιγά σιγά εγκαταλείπουν και τις δυνάμεις τους. Εγκαταλείπουν οι δυνάμεις τους παίκτες. Εδώ υπάρχει φάουλ. Έβαλε καλύτερα το φορμί του Σκουρτόπουλος. Φάουλ είναι ήδη 5 συμπληρωμένα. 3-42. (Συσχελίδι)

33 και 39 μέχρι μέσα ο Μουρκούσης. 61-57. Yeah.

0: Σανά, Σασλόγλου, ξεφεύγει με 6 ο Πλάτων και έχουμε time out 3 και 10 πριν τη λήξη.
1: Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

Λοιπόν, 3 και 10 για τον μικρό τελικό στην τρίτη περίοδο. Λακοπούλος ψάχνει κάποια επιλογή. Θα κλέψει ο Μουρτούς και συνέχεια οι διαιτητές θεωρούν ότι είναι αντιαθλητικό το φάουλ. Και 52, δύο βολές κατοχή για τον Πλάτωνα.